Είστε στο Radio Greena League. Εκεί που ένας επεξεργαστής του 2005 φιλοσοφεί καλύτερα από εσάς. 512 MB καθαρής λογικής. Καλώς ήρθατε στο ψηφιακό ερείπιο.

τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι γνώση, είναι πόνος, είναι το χώμα που σε καλεί.